0: παραγωγή είναι γουάλεπκο. Κινούα μόνο.
1: Ανοιόν.
0: Κινούα μου μπα, γιουπέρα στο γουάλεπκο. Αι, θέλεις να είναι το ίδιο μαρινή. Τι θα είμαι κάνει, τι πάω μαρινέγκ. Σουρ. Παγούτυπα, αλήτα Γειτουγά, δεν έχω. Πάλι τα γιον. Γειτουγά. Τιγε. Κόμπα ξέρετε χαμα γιον.
2: Ωι. Συνή είναι τα μόνοι που πάει κανίνα. Α, συνή γιον.
0: Έλα. Ανέ. Έλα, ρε, το ρίτμο.
2: Συνή είναι τα μόνοι που πάει κανίνα.
0: Τα μόνοι, αντί χατά είμαι κάνει τίγα, τίπα. Μα γύρω από τα μικρόγα. Τα μόνοι.
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.